το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know really 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Under the blue sky.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet

0: στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Fold my case and said, and she said bag is not a fallen. You're giving an angel's gun, and then you're suffering inside my brain. Full of in my heart, taking sauce.

0: κάτι να ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Don't be afraid.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Coldplay και Clocks, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, ξεκίνημα εβδομάδος, Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά στην Κασιανή, στον Κασιανό.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Ο Νησοφόρος και ο Νησοφόρα το γράφει. Και στα δύο.
1: Σε ένα τώρα ο Νησοφόρο, έχεις το παιχνίδι κερδισμένο.
0: Ναι, τέλος. Και κλείνω με τον Σόζον. Πάντα μου άρεσε ο Σόζον.
1: Ωραίος. Σόζον. Είσαι ωραίος και μετράς. Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.
1: Αμήν.
0: Ποιος... Ναι. Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν.
1: Ναι.
0: Και Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
1: Να συνεργάζεστε.
0: Και αναστολή, εσύ και αναστολή.
1: Να συνεργάζεστε όμως, παιδιά.
0: 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Από τις πιο μελανές στιγμές στην ιστορία του
1: Ευρωπαϊκού.
0: 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95, λέει, της δικτακτορίας Μεταξά, ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Πρόσεξε τώρα, γράφει.
1: Ναι. Α, δεν ξέρω, να χειροκροτήσω.
0: Ναι. Δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού.
1: Ό,τι προσφέρει το πρωινό Velvet.
0: Μπράβο. Υπήρξε, λέει, και ο πρόδρομος της ΕΡΤ όλο αυτό το
1: σύστημα. Και εμείς είμαστε οι πρόδρομοι εδώ και τόσα χρόνια. Το έργο μας είναι αξεπέραστο.
0: Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στην Chris Heidi, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders που γεννήθηκε το 1950.
1: Εξαιρετική.
0: Ενώ το 2003 φεύγει το ζωή Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωνε.
1: Τίποτα. Στον στους εφιάλτες μας τον.
0: Μόνο. Τους λέγανε ότι ήταν, ξέρεις, ψυχάρα, έτσι.
1: Ναι. Είναι κόντρα ρόλ, πάντα.
0: Είναι. Σωστό. Έχουμε Σαμάθα Φόξ. Touch me.
1: Πρωί. Ποιο είναι,
0: να
1: το. Α, δεν τρέπεστε.
0: Γιατί
1: δεν τρέπεστε. Ετοιμάζει τον κόσμο να πάει στη δουλειά του και θα έχουμε την άλλη τραγουδάκι. Touch me, I wanna feel your body.
0: Είναι ψυχολογικό το μπουστάρισμα.
1: Τι ψυχολογικό το μπουστάρισμα είναι να πάμε στο κρεβάτι, όχι στη δουλειά.
0: Σαμάθα Φόξ. Μαγκυρέλη και Passenger μα χωρίζει.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα αστρολογικές προβλέψεις.
2: Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη, και μας καλεί να αφήσουμε πίσω ό,τι μας έχει κουράσει και να αντιμετωπίσουμε την νέα εβδομάδα με καθαρό μυαλό, αποφασιστικότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αναλυτικά για τους Κριούς, η Δευτέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να περάσετε από τη σκέψη στην πράξη. Ταυράκια, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε ζητήματα που είχαν αρχίσει να σας πιέζουν. Για τους διδύμους, η Δευτέρα αυξάνει την ανάγκη σας για επικοινωνία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Καρκινάκια, η Δευτέρα σας κάνει να αναζητήσετε ασφάλεια και συναισθηματική ισορροπία, ενώ παράλληλα σας ζητάει να αντιμετωπίσετε πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν πλέον να περιμένουν. Λιονταράκια, η μέρα σας βάζει στο επίκεντρο και σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε τι μπορείτε να πετύχετε όταν εμπιστεύεστε τις δυνάμεις σας. Για τους Παρθένους, η Δευτέρα είναι ιδανική για να οργανώσετε εκκρεμότητες, να διορθώσετε λάθη και να βάλετε σε σειρά όσα είχαν μείνει πίσω. Ζυγέ, η Δευτέρα σε καλεί να βάλει σε ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Σκορπιέ, η Δευτέρα σε οθεί να πάρεις πιο αποφασιστικές θέσεις σε θέματα που μέχρι τώρα άφηνες να εξελίσσονται μόνα τους. Τοξότη, η νέα εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για αλλαγές, νέες ιδέες και περισσότερη ελευθερία. Εγώ και ρε, η Δευτέρα σε βρίσκει συγκεντρωμένο στους στόχους σου και αποφασισμένο να προχωρήσει χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Υδροχάκι, η Δευτέρα φέρει νέες ιδέες και σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά έναν στόχο που μέχρι τώρα ακολουθούσε με συγκεκριμένο τρόπο. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η μέρα σας βοηθάει να ακούσετε περισσότερο το ένστικτό σας, χωρίς όμως να παραμερίσετε τη λογική.
1: Πάρα πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
11: Εδώ είμαστε και εννοείται τα Little Link και προορισμός για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα. Ό,τι ποικιλία θέλεις θα τη βρεις εκεί και βέβαια ξέρεις και γιατί η ποιότητά τους είναι top.
12: Τα αγαπημένα μας Little συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα για να πάμε εμείς και να τα αγοράσουμε χωρίς να έχουμε καμία έννοια.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Και αυτό είναι σε tour στην Αμερική και γίνεται χαμό στι συναυλίε του.
1: Καλά να περνά, Benson.
0: Καλά κάνει, γιατί είναι φοβερό performer. Και στο ήξερε ότι τη ημέρα, πρωινό βέβαια, εδώ είμαστε Βασίλη και Αναστασία, το Taste Atlas ανανέωσε και έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα καλύτερα πιάτα με τυρί στον κόσμο. Και είμαστε στην πρώτη θέση και μπράβο μα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Με το σαγανάκι μα.
1: Εξαιρετική επιλογή το σαγανάκι.
0: 4,6 βαθμολογία με άριστα το 5. Κατέχουμε την πρώτη θέση πια. Το σαγανάκι είναι εξαιρετικά δημοφιλές ελληνικό ορεκτικό, όπου διάφορα λαχανικά, κρέτα, θαλασσινά κτλ. Έτσι συνοδεύονται, το συνοδεύει μάλλον, συγγνώμη. Και μπράβο.
1: Και λίγο έχει το 4,6.
0: Και λίγο έχει. Δεύτερη θέση ήταν η προβελέτα από την Αργεντινή.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Το σβρλίνσκι μπελμούζ από τη Σερβία.
1: Ναι.
0: Το κάτσιο επέπε από την Ιταλία και την πεντάδα κλείνει το καχαμπούρι από τη Γεωργία.
1: Μπράβο σε όλους τους νικητές. Έτσι.

0: Έρος Ραματζότη, ουνά τιμωτιπάτσε, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, σήμερα διάβασα και έμαθα μια συγκλονιστική ιστορία για ένα πόλεμο που έγινε για λίγα γλυκά. Και είναι κυριολεκτικά γλυκά.
0: Ναι.
1: Το 1838 η Γαλλία και το Μεξικό ενεπλάγησαν σε μια επίσημη στρατιωτική σύγκρουση κυριολεκτική 8. Που έμεινε στην ιστορία ως ο πόλεμος των ζαχαροπλαστών.
0: Άχι το καλό.
1: Με αφορμή ένα λαιλατημένο μαγαζί με γλυκά. Ξεκίνησαν όλα λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1828, 10 χρόνια πριν,
0: ναι.
1: Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων πολιτικών λέει, ταραχών στην πόλη του Μεξικού, ανάμεσα στις πολλές επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, ήταν και το ζαχαροπλαστείο ενός κυριούλη που ήταν Γάλλος σεφ, ο Μεσχέ θα τον λέω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σύμφωνα με τις αναφορές του, οι Μεξικανοί αξιωματικοί και στρατιώτες εισβάλλουν στο κατάστημά του, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες γλυκών.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνουν και προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στο χώρο. Οπότε ο Μεσχέ προσφεύγει στις μεξικανικές αρχές και ζητάει αποζημίωση 60.000 πέσος που ήταν
0: πάρα πολλά λεφτά.
1: Γιατί σκεφτείτε ότι η μερίσιος μισθός ενός εργάτη ήταν ένα πέσο. Το Μεξικό εννοείται τον αγνοεί, διαβάστηκε. Οπότε τι κάνει ο Τσούτσος? Απευθύνεται στο βασιλιά της Γαλλίας, τον Λουδοβίκο τον Φίλιππο. Ακούει ο Λουδοβίκος το παράπονο του Μεσχέ και σου λέει: ωρε φίλε, τι ωραία αφορμή που θέλω να λίγο να τους τσουτζουνίσω εκεί στο Μεξικό.
0: Για μια πάστα που τιμίζουμε.
1: Που έχουν αρνηθεί να μου πληρώσουν κάτι φόρους, κάτι θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και πάει ο βασιλιάς στον πρόεδρο του Μεξικού και του λέει: φιλαράκι, δώσ' τα λεφτά. Δεν τα δίνω, λέει ο Μεξικός. Και ξεκινάει το πανηγύρι.
0: Μάλιστα.
1: Ο αποκλεισμός παραλύει. Αποκλείει η Γαλλία το Μεξικό.
0: Ναι, ναι, είχε μεγάλο στόλο για τα χρόνια.
1: Ο αποκλεισμός παραλύει το μεξικανικό εμπόριο για μήνες και το Νοέμβριο του 1938 οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις καταραίουν. Οι Γάλλοι ανοίγουν πυρ, βομβαρδίζουν το φρούριο του Σάντα και καταλαμβάνουν την πόλη. Και στη μάχη αυτή επανήλθε στο προσκήνιο και ο διαβόητος Μεξικανός στρατηγός Αντώνιο Λόμπες Ντε Λασάνδα Άννα, που χάνει το πόδι του τέλος πάντων από ένα γαλλικό βλήμα. Μεσολαβεί η Μεγάλη Βρετανία. Φέρνει, λέει, παιδιά, τώρα μην χάνουμε χρόνο, φαιά ουσία, υπογράψτε να τελειώνουμε. Γιατί ζοριζόταν κι αυτή με τον αποκλεισμό. Και το Μεξικό συμφωνεί, καταβάλει τις 600.000 πέσος. Ο Γάλλος ζαχαροπλάστης παίρνει την αποζημίωσή του και κλείνουν τα πυρ. Και κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο στη στρατιωτική ιστορία. Έτσι, επειδή ο
0: Μεσχέ.
1: Κοίτα! Μια μάγκας.
0: Θα έχει μια οικογένεια που θα λέει: ο παππούς σου θα λέει.
1: Μια χαρά ξεκίνησε τότε πόλεμο, το 38, έκανε όλο αυτό το γιουρούσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία ιστορία.
1: Να τα λέτε συζητήσει, αυτά είναι ωραία να τα μαθαίνετε.
0: Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
16: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία.
17: Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
15: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
16: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
15: Α, λόγω της έκθεσης, ε?
16: Όχι. Λόγω της κλήρωσης προτέρια Win More.
18: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέργια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέργια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
20: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
21: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
22: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
23: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να.
24: Θέλεις να σε ακούσουν
25: και να την ακούσουν
24: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
25: Παίξε σε εμάς.
24: On Air Media Group.
25: On Air Media Group.
24: Η καλύτερη σου.
26: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
27: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
26: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
27: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
26: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
27: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
28: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
29: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
30: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
31: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
32: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
31: On Air.
0: Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
5: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Summer Wine εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και εννοείται ότι η πόλη κινείται σε ρυθμούς Death και αν κάνετε έτσι μια βόλτα από εκεί, κάνετε και μια στάση από το booth που μοσχοβολάει φρέσκο βασιλικό φέτος, γιατί το Basil Bar από το Pesto Barilla αφήνει τη δική του πράσινη πινελιά στην πόλη μας μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο booth 26.
1: Είναι απέναντι κάτω δεξιά από το booth της Metro Media. Εκεί θα μας βρείτε. Απέναντι από το Basil Bar.
0: Yes.
1: Δοκιμάστε δωρεάν Pesto Bites με τη μοναδική κρεμόδη Pesto αλλά Genovese Barilla και ζήστε την απόλυτη, την πιο ιταλική εμπειρία γεύσης της ζωής σας. 5 με 13 Σεπτεμβρίου, Basil Bar από την Pesto Barilla, booth 26 στη ΔΕΘ.
0: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που κοιμόμαστε για τη σχέση μας, σύμφωνα με την ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Κουταλάκια. Δείχνει, λέει, τρυφερότητα, οικειότητα και συναισθηματική σύνδεση. Δεν σημαίνει απαραίτητα, λέει, σεξουαλική διάθεση. Περισσότερο εκφράζει την ανάγκη για εγκύτητα και ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Το χαλαρό, λέει, κουταλάκι μπορεί να προσφέρει και προσωπικό χώρο.
1: Κουταλάκι. Εκεί πες τον αρθρογράφο,
0: το
1: εκτός
0: spooning,
1: αν είμαστε παρτού.
0: Έχει και το changing spoon, το ονομάζει το κυνηγητό του κουταλιού.
1: Σιγά μην κυνηγήσω τον άλλον να τον αγκαλιάσω.
0: Υπάρχει, λέει, μια μορφή στάση κουταλάκι που δεν είναι τόσο ευχάριστη και για τους δύο συντρόφους, είναι το λεγόμενο κυνηγητό. Πρόκειται για την περίπτωση όπου ένας από τους δύο, λέει, απομακρύνεται προς τη δική του πλευρά του κρεβατιού, αναζητώντας λίγη προσωπική ησυχία και χώρο, ενώ άλλος συνεχίζει να τον πλησιάζει επιδέχοντας μια αγκαλιά σε στυλ κουταλάκι.
1: Να πας να κοιμηθείς σε ένα βουνό. Που θα σε κυνηγάω κιόλας.
0: Να πάτε αλλού εκεί.
1: Έμα.
0: Πρόσωπο με πρόσωπο. Το λεγόμενο pillow talk.
1: Α.
0: Μπορεί να υποδηλώνει διάθεση για επικοινωνία, οικειότητα και στενή συναισθηματική επαφή. Αν όμως, λέει, κοιτάζεται χωρίς να αγγίζεστε, μπορεί να υπάρχει ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία και εγκύτητα.
1: Κάθομαι το βράδυ στο κρεβάτι και θα τον κοιτάω τον άλλον face to face, χωρίς να αγγιζόμαστε, χωρίς να μιλάμε, απλά να τον κοιτάω. Τι.
0: Το λέει το University of Hertfordshire.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, πες του.
0: Πλάτη με πλάτη δεν σημαίνει απαραίτητα απομάκρυνση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, λέει, μπορεί να δείχνει ότι και οι δύο, λέει, αισθάνεστε άνετα τόσο με τον εαυτό σας όσο και με τη σχέση.
1: Γιατί έχετε ευγενικό.
0: Συνδυάζει εγκύτητα και ανεξαρτησία.
1: Ναι.
0: Με τις πλάτες ή τους γλουτούς να ακουμπούν, το moon landing είναι το περίφημο αυτό. Δείχνει ότι θέλετε, λέει, το προσωπικό σας χώρο, αλλά ταυτόχρονα επιθυμείτε να διατηρείτε κάποια σωματική επαφή.
1: Ναι.
0: Και κλείνω με τον αστερίο ότι όταν ο ένας απλώνεται, λέει, ολόκληρο το κρεβάτι και αφήνει τον άλλον στην άκρη, μπορεί να δείχνει ότι ο ένας κυριαρχεί στο χώρο ή παίρνει πιο κυρίαρχο ρόλο στη σχέση.
1: Αχ, ωραίος ο Αστερίας. Εξαιρετικός.
0: Κατάλαβα.
1: Εξαιρετικός ο Αστερίας.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Week, στο υπέροχο Blondie Lights. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω συγκλονιστική έρευνα που εξηγεί ότι τα κακά όνειρα, οι εφιάλτες, μπορούν να μας θεραπεύσουν και να μας κάνουν και καλό.
0: Άντε μόνο τώρα.
1: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, λέει, υπάρχουν εννοείται και τα αρνητικά του εφιάλτη, που είναι και λίγο τρομακτικά αρνητικά. Για παράδειγμα, να αποφεύγεις να πηγαίνεις να κοιμηθείς, γιατί φοβάσαι ότι θα ξαναδείς εφιάλτη. Αϊπνία, χρόνιο στρες, καρδιοπάθειες και κατάληψη. Αλλά. Εντάξει, μπροστά σα. Τίποτα δεν είναι.
0: Και τίποτα, ναι.
1: Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι εφιάλτες μπορεί να λειτουργήσουν και ως μια μορφή θεραπείας έκθεσης, exposure therapy, όπως ένας ψυχολόγος σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις μια φοβία σε ένα ασφαλές περιβάλλον, έτσι και ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί τον εφιάλτη για να ξαναζήσει ένα δυσάρεστο γεγονός, να το επεξεργαστεί και τελικά να το ξεπεράσει.
0: Μάλιστα.
1: Το λάθος, λέει, που κάνει τον εφιάλτη να επιστρέψει στη θεραπεία έκθεση, στο χειρότερο που μπορείς να κάνεις, είναι να φύγεις από την κατάσταση όταν το άγχος σου είναι στο κόκκινο, γιατί έτσι ο εγκέφαλός σου μαθαίνει ότι η φυγή είναι η μόνη σωτηρία. Αν λοιπόν έχεις έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη και ξυπνάς πάντα ακριβώς πριν συμβεί κάτι κακό, σαν τις ταινίες, ενισχύεις και ταΐζεις τον φόβο σου. Μάλιστα. Και ο εγκέφαλός δεν προλαβαίνει να δει το τέλος της ιστορίας και να καταλάβει ότι είσαι ασφαλής.
0: Δεν τα λένε καλά είναι οι ψυχίατροι και
1: αναλυτές. Άκου τώρα τι γίνεται, παιδιά, στον εγκέφαλό μας. Πώς θα καταλάβεις, λέει, ότι χρειάζεται βοήθεια και πώς θα αντιμετωπίσεις, αν οι εφιάλτες σου χαλάνε τον ύπνο, αυτό που είπαμε πριν. Και υπάρχει μια συστηματική, έτσι, μια συνέπεια στο μοτίβο του εφιάλτη τώρα. Να δεις δύο μέρες έναν εφιάλτη, βρε, Λούλη, δεν θα πας και τίποτα. Αλλά τώρα, αν μιλάμε για μήνες και εβδομάδες, ζητήστε βοήθεια, ναι.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει, ξέρω, καλό να μην βλέπουμε.
1: Αχ, ανυπομονώ να δω εφιάλτη τώρα, για να θεραπευτώ.
0: Τι να θεραπευτείς,
1: τι καλά. Σήμερα το βράδυ θα δω έναν εφιάλτη.
0: Εντάξει, διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά, είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
11: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
12: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
11: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
12: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
11: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
12: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
13: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
14: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
13: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
14: Αρκεί, αρκεί.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
16: Και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
22: Και εννοείται μαζί μας και τα Lidl εκεί που βρίσκουμε τα πάντα. Και εννοείται θα βρούμε και φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ξέρετε όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό?
1: Παιδιά, προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς, τα αγαπημένα μας και λατρεμένα μας Lidl, με τους οποίους εννοείται συνεργάζονται και έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid εδώ στο πρωινό της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδος που είναι και εβδομάδα νέα σχολικής χρονιάς που έχετε, παιδιά. Μια χρονιά που θέλει έμπνευση και φυσικά πάρα πολλές επιλογές. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες σε τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδιες απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και αντιγραφής και χρώματα που κάνουν ακόμη και την πιο έτσι, βαρετή επιστροφή στο σχολείο πιο ενδιαφέρουσα.
1: Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι και η τσάντα που θα διαλέξουμε, είναι το αγαπημένο μας τετράδιο και εκείνο το στυλό που δεν το αλλάζουμε με τίποτα στον κόσμο. Γι' αυτό αγαπάμε Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Νέα τηλεοπτική χρονιά και πρεμιέρα έχουμε για τον Κρατερό και τη Μαρία που ξεκινήσαν σήμερα τα παιδιά. Και εντάξει, πόσο πλάκα έχουν αρέσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Μαρία τώρα, ακούστε τώρα τι νέο θα έχει η νέα χρονιά για αυτούς.
1: Yes.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Φέτος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όχι πάρα πολύ, έχουν αλλάξει λίγο. Υπάρχουν καινούργιες στήλες, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα. Έχουμε τρία χαλιά. Κοίτα, ενώ πέρσι καμένα.
3: Τρία.
2: Έχουμε τρία εδώ πίσω.
3: Δεν τα δίνουμε, δεν τα δημοπρατούμε.
2: Είναι εδώ για το πλατό. Δικά μας. Και το κυριότερο, έχουμε καλή διάθεση.
3: Αυτό.
2: Γιατί χωρίς καλή διάθεση θα γίνω κρατερός φέτος. Δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε 7 παρατέταρτο το πρωί και να σας κάνουμε παρέα.
3: Δεν ξυπνάμε 7 παρατέταρτο, 7 παρατέταρτο και βγαίνουμε.
2: Σωστά.
3: Θετικά.
2: Θετικά.
3: Δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου αρνητικές λέξεις.
2: Δεν θα λέμε το δεν.
3: Όχι. Ούτε δεν, ούτε μη, ούτε. Όχι. Μόνο θετικά. Θετική προσέγγιση.
2: Ωραία.
1: Θετική τοξικότητα.
0: Δεν θα λένε το δεν.
1: Άσε με, Χριστιανέ μου, πρωί που δεν θες να λέω και το δε και το όχι, δεν μπορώ.

0: Deja vu, I can't stop, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, ωραίες ερωτήσεις λέει που αφορούν τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορείς να τις ρωτήσεις στα ραντεβού, σε πρώτο ραντεβού. Είναι ok.
0: Δεν είναι λίγο τζίστο το οικονομικό?
1: Κάπως το κομμάτι αυτό με τα χρήματα.
0: Το περίφημο, πώς αυγάζεις.
1: Εντάξει, πώς αυγάζεις, δεν το ρωτάς σε κανένα ραντεβού, ρε παιδί μου. Σε κανέναν άνθρωπο βασικά.
0: Σωστό.
1: Είτε είναι ραντεβού είτε όχι.
0: Για πάμε.
1: Είναι πιο διασκεδαστικές. Αν κέρδισες αύριο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, τι θα το έκανες?
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι ωραίο γιατί σου δείχνει και ο άλλος λίγο τι μυαλό κουβαλάει.
0: Mm-hmm.
1: Πώς το βλέπει το πράγμα με τα λεφτά. Γιατί
0: ναι,
1: τα λεφτά δίνουν μια ευκολία. Αυτή την ευκολία πώς θα την εξαργύρωνε.
0: Mm-hmm.
1: Πώς αντέδρασε την τελευταία φορά που σου προέκυψε ένα απρόοπτο έξοδο? Α, εξαιρετικό. Mm. Κάπνισε ένα πακέτο τσιγάρο. Πώς μιλούσαν οι γονείς σου για τα χρήματα όταν ήσουν παιδί? Ας πούμε τώρα αυτό.
0: Αυτό και λίγο προσωπικό.
1: Αν είμαστε σε ραντεβού και μου το ρωτήσεις, θα σου πω, ρε φίλε, δεν πας, θα σου δώσω και 70 ευρώ μετά. Τι είσαι, ψυχολόγος είσαι? Μήπως θα μιλήσουμε και για την αποφευκτική μου σχέση με την αγάπη? Φύγε από εδώ. Πλήρωσε μου τον καφέ και φύγε βασικά. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που αγόρασε όταν άρχισε να βγάζει τα δικά σου χρήματα? Αυτό είναι ωραίο. Μια τσάντα. Θυμάμαι ακόμα και το μαγαζί που την πήρα.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία τσάντα, η οποία εννοείται χάθηκε σε μία από τις αμέτρητες μετακομίσεις μου. Μπλε, ηλεκτρικ, εξαιρετική. 25 ευρώ, μην φανταστείτε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Για ποιο πράγμα θέλεις να αποταμιεύσεις αυτή την περίοδο?
0: Και αυτό ωραίο είναι. Εντάξει.
1: Για ποιο από όλα θέλω να αποταμιεύσω?
0: Για ένα ταξίδι, για κάτι.
1: Ωραίο. Γενικά το mindset είναι μια ζωή την έχουμε, εξόδευσα να μην υπάρχει αύριο. Και μαζί σου θα τα πάρεις. Ή εντάξει, κράτα και λίγο. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Μια στραβή.
0: Ναι,
1: μαντεύστε σε ποια μεριά από τις δύο είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραίες ερωτησούλες. Εγώ
0: κάποιες
1: θα τις έκανα εκτός από μία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,55. Και μπάμια λεπτά.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.

0: Advance Girls στο υπέροχο Έλα Έλα. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τα καλύτερα θέματα, γιατί η ψυχολόγος Μαρία Δελ Πιλάρ Σάντσεθ.
1: Τι εξαιρετικό όνομα είναι αυτό.
0: Ναι. Λέει ότι υπάρχουν 4 τύποι εξάντλησης που μπορεί να εμφανιστούν μετά από κοινωνικές επαφές.
1: Ναι.
0: Δεν διευκρινίζει τύπο επαφές, αλλά όλες οι κοινωνικές επαφές.
1: Κοινωνικές επαφές είναι όλες οι κοινωνικές επαφές.
0: Αισθητηριακή εξάντληση. Το άτομο λέει απολαμβάνει τη συζήτηση, αλλά κουράζεται από το θόρυβο, τα έντονα φώτα, τα πολλά ερεθίσματα του χώρου.
1: Τη δυνατή μουσική.
0: Ναι. Νούμερο 2. Γνωστική εξάντληση. Προκύπτει όταν κάποιος ή κάποια σκέφτεται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, προσπαθώντας να θυμηθεί συγκεκριμένα γεγονότα ή να παρακολουθήσει πολλές συζητήσεις ταυτόχρονα.
1: Ούτε καν. Προσπαθώ να σταματήσω τις λέξεις που έρχονται στο μυαλό μου, γιατί θα μου μιλάει άνθρωπος.
0: Νούμερο 3. Συναισθηματική εξάντληση. Εμφανίζεται όταν το άτομο λέει επηρεάζεται έντονα από τα συναισθήματα και τα προβλήματα και τις δυσκολίες φίλων ή συγγενών.
1: Κυρίως από τη χαζομάρα που τους δέρνει.
0: Και κλείνουμε με την εξάντληση από υποκριτική συσσαγωγικά. Σημαίνει ότι όταν κάποιος κάποιος λέει αισθάνεται ότι πρέπει να κρύψει τον πραγματικό του εαυτό ή να ελέγχει συνεχώς όσα λέει και κάνει.
1: Αυτή είμαι εγώ. Στο τέλος δηλαδή, τι να σας πω, ανάβω και τσιγάρο. Το έχω πει.
0: Έχεις και συναισθηματική εξάντληση τώρα.
1: Είμαι η βασιλιά της εξάντλησης. Έχω εξάντληση, τελεία.
0: Εντάξει, οκ, δεκτό.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Aerosmith, τραγουδάρα του I Don't Wanna Miss a Thing. Εδώ στο πρωινό Velvet πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Ωραία μερούλα σήμερα Δευτέρα που μας καλεί να αφήσουμε πίσω μας οτιδήποτε μας έχει κουράσει και να αντιμετωπίσουμε τη νέα σούπερ εβδομάδα με καθαρό μυαλό και στις σχέσεις. Πριν δεν το είπα, αλλά τώρα το διαβάζω, λέω ότι ωραία. Mm-hmm. Η ειλικρίνεια μπορεί να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις και να δημιουργήσει χώρο για πιο ουσιαστική επικοινωνία. Οπότε να λέτε αλήθειες. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Δευτέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να περάσετε από τη σκέψη στην πράξη. Τα βράκια η μέρα σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε ζητήματα που είχαν αρχίσει να σας πιέζουν πάρα πολύ. Για τους διδύμους, η Δευτέρα αυξάνει την ανάγκη σας για επικοινωνία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Καρκινάκια, η Δευτέρα σας κάνει να ζητάτε ασφάλεια και συναισθηματική ισορροπία, ενώ παράλληλα σας ζητά να αντιμετωπίσετε πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν να περιμένουν πλέον. Λιονταράκια, η Δευτέρα σας βάζει στο επίκεντρο και σας δίνει την ευκαιρία να δείτε τι μπορείτε να πετύχετε όταν εμπιστεύεστε τις δυνάμεις σας. Παρθενάκια, η μέρα είναι ιδανική για να οργανώσετε εκκρεμότητες, να διορθώσετε λάθη και να βάλετε σε σειρά όσα είχαν μείνει πίσω. Ζυγέ, η Δευτέρα σε καλεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Σκορπιοί, η Δευτέρα σας σωθεί να πάρετε πιο αποφασιστικές θέσεις σε θέματα που μέχρι τώρα άφηνες να εξελίσσονται μόνα τους. Τοξότη, η νέα εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για αλλαγή, νέες ιδέες και περισσότερη ελευθερία. Εγώ και ρε, η Δευτέρα σε βρίσκει συγκεντρωμένο στους στόχους σου και αποφασισμένο να προχωρήσει χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Υδροχόακια, η μέρα φέρνει νέες ιδέες και σας κάνει να σκέφτεστε διαφορετικά. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η Δευτέρα σας βοηθάει να ακούσετε περισσότερο το ένστικτό σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καλά.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
10: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
9: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
10: Αρκεί, αρκεί.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
12: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
13: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
12: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
13: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
12: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Εδώ είμαστε και φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Θέλεις να είναι τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα.
2: Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά και καλά κάνουν, μας δίνουν full εγγύηση. Αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Σάντα Βίντζι, Περσέμπρεσι, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και είπαμε πρεμιέρα σήμερα αρκετές, κυρίως βέβαια για την ΕΡΤ που είπαμε ξεκίνησαν τα παιδιά το πρωί η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Ξεκίνησε και το πρωί σε είδον.
1: Έτσι. Αγαπημένο.
0: Εντάξει, θα το συζητώ. Έχει λέει σήμερα επίσης πρεμιέρα στις 2 ο Ανδρέας Λάγος με την εκπομπή Pop Μαγειρικής. Και θα κάνει lead in. Στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα, το στούντιο 4 στις 3, Κρατερός Κατσούλης, Χρήστος Φερεντίν, συγγνώμη, Κατερίνα Καναβάτου. Μου ήρθε το ζευγάρι σαν ζευγάρι. Και Χρήστος Φερεντίνος στις 3 δίνουν το ξεκίνημά τους.
1: Μεγιά, καλοφόρετα.
0: Ωραίο ξεκίνημα όμως έχουμε κι εμείς.
1: Παιδιά, έτσι θα σας αφήναμε νέα σεζόν χωρίς δωράκι. Δεν γίνεται αυτό. Πάρτε μέρος στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό και διεκδικήστε μία δώρο επιταγή 500 ευρώ από την Greco Strong, την αγαπημένη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6931-968-968 τον αριθμό 500 κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Για την νέα σεζόν σημαίνει νέο ξεκίνημα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης.
1: Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later, κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.
0: Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ ο Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Η κλήρωση θα ανακοινωθεί, θα γίνει και θα ανακοινωθεί Δευτέρα 14/9 στο πρωινό Velvet.

0: Ιωάννες, La Camisa Negra, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, ωραία μικρά reset για τον εγκέφαλό μας όταν πνιγόμαστε από το άγχος.
0: Ωραίο.
1: Διαβάζω. Στο νούμερο 1, σιγοτραγουδίστε για λίγα δευτερόλεπτα. Διαλέξτε μια γνώριμη μελωδία και σιγοτραγουδίστε την το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να επιμικρύνει φυσικά την εκπνοή, ενώ σας δίνει ένα συγκεκριμένο και ουδέτερο σημείο εστίασης, ώστε να μπορέσετε να απομονώσετε λίγο τις αγχωτικές σκέψεις.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Επιβραδύνετε έστω και μία κίνηση. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ολόκληρο το ρυθμό της ημέρας. Απλώστε λίγο πιο αργά, ας πούμε, το χέρι σας προς την κούπα, ή εκείνη τη στιγμή που πάτε να κάνετε την κίνηση για να πιείτε τον καφέ, κάντε την κίνηση πιο αργά. Κλείστε πιο ήρεμα την τσάντα σας. Αυτό εννοεί με την επιβράδυνση μίας κίνησης. Περιγράψτε τα γεγονότα χωρίς να τα χαρακτηρίζετε. Αντί για μία φράση όλα πηγαίνουν χάλια, δοκιμάστε ότι περιμένω μία απάντηση και δεν έχω ακόμα όλες τις πληροφορίες. Η ουδέτερη παρατήρηση σας βοηθά να ξεχωρίσετε όσο πραγματικά γνωρίζετε από όσα υποθέτετε, που κυρίως είναι το χειρότερο σενάριο. Η μισή ιστορία είναι το πώς μεταφέρεις την ιστορία. Το μισό κόνσεπτ. Το έχω πει. Ο εγκέφαλος δεν καταλαβαίνει πώς εξηγείς, τι εξηγείς. Καταλαβαίνει τις λέξεις που λες. Αν εσύ επιλέγεις να λες κατά, χάλια, είναι η μισή ιστορία, είναι αυτό το πράγμα. Ακουμπήστε και τα δύο πέλματα στο πάτωμα, η λεγόμενη γύρωση. Για 10 έως 20 δευτερόλεπτα, λέει, παρατηρήστε την αίσθηση στα πόδια σας, την υφή της κάλτσας, του παπουτσιού. Αυτό λέει ακουμπήστε. Δηλαδή, εστιάστε λίγο στο τι ακουμπάν τα πόδια σας εκείνη τη στιγμή και κάντε ένα μικρό βήμα. Όταν οι εκκρεμότητες ισορρεύονται, επιλέξτε μόνο μία δραστηριότητα, μόνο ένα βήμα για μετά. Απαντήστε, ας πούμε, σε ένα μήνυμα. Κλείστε ένα ραντεβού. Αποφασίστε τι θα φάτε. Ένα πράγμα τη φορά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ωραία, ωραία πραγματάκια.
0: Εννοείται. Πάμε να κλείσουμε την ώρα μας.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΕΦ? Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας και ο 96,8 Velvet σε προσκαλούν στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για τη ΔΕΕΦ. Ταξίδευσε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας, δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μαζί με το πρωινό Velvet, με μουσική, παιχνίδι και πολύ διάθεση. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου, στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο ΟΤΕ. Σε περιμένουμε.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
2: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
6: Καλημερούδια στον Γιάννη, την Άννα, την Ελισάβε, την Έλενα, τη Μίνα, το Χρήστο, τον Αντώνη, την Αλεξάνδρα και τη Γεωργία.
5: Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε για μια ακόμη ραδιοφωνική σεζόν τα κοσμήματα Λαβή που μας δίνουν τη χαρά να σας δίνουμε δωροπιταγή 20 ευρώ.
6: Πραγματικά υπέροχα κοσμήματα, υπέροχες συλλογές παντού στη Θεσσαλονίκη, Εύωσμο, Αμπελόκηπη, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολη. Με Παπαναστασία, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, από όπου εκεί σε εκείνο το κατάστημα θα πάτε να εξαργυρώσετε την επιταγή σας.
5: Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό? Είναι πολύ απλό. Στον αριθμό Viber του σταθμού 6931968968 γράφετε Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός ή τυχεροί ειδοποιούνται με μήνυμα.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410-83922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
8: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέζια, I'm out of love, αλλά εμείς είμαστε μέσα στο ρυθμό και την ενέργεια που ακούγεται δυνατά και φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ, καθώς 12 Σεπτεμβρίου αυτό το Σάββατο η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου.
1: Εννοείται, μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr και να διεκδικήσετε 5 αποκλειστικές διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Δεν χάνετε, παιδιά, κάτι τέτοιο, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud.
0: Και ξέρεις, έχει έρθει η ερώτηση από τη μικρή μου, η οποία λέει:
1: πρέπει να την πας.
0: Περίμενε, μου λέει: μαμά, γιατί 30 χρόνια, που 30 χρόνια, αυτός είναι μεγαλύτερος που φαίνεται.
1: Τέλειο.
0: Δεν είναι ηλικία.
1: Τέλειο, εξαιρετική.
0: Λοιπόν,
1: δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Τέσσερα ζώδια τα οποία είναι γεννημένα για να βγάζουν άφθονο χρήμα, αλλά δεν το κρατάνε.
1: Αλλά, ναι.
0: Ταύρος.
1: Α, κουτόρα
0: από το ξένα. Έχει χάρισμα, λέει, τρομακτικά πρακτικό μυαλό, να ξέρει πού να επενδύει και τα λοιπά. Αλλά ποια είναι η μαύρη τρύπα, αν δει ένα ακριβό κρασί, ένα design ρούχο,
1: ναι,
0: ή ένα,
1: ναι, ναι,
0: τραπέζι γεμάτο λιχουδιές, τα σκορπάει.
1: Ναι.
0: Λέων, ο βασιλιάς μεγάλης ζωής. Το χάρισμα
1: και της πατάλης.
0: Και της πατάλης. Το χάρισμα του είναι η γοητεία, το λέει, ανοίγει πόρτες και έχει ηγετικές ικανότητες που φέρουν έτσι, το φέρουν πάντα σε θέσεις κλειδιά.
1: Ναι.
0: Όμως η μαύρη τρύπα, το λέει, η γενεοδορία του είναι παρομοιώδης. Θα κεράσει όλη την παρέα.
1: Σιούκαλε.
0: Θα πάρει εντυπωσιακά δώρα.
1: Του λέοντα.
0: Και θα ζήσει σαν βασιλιάς ακόμη και αν ο λογαριασμός γράφει μηδέν.
1: Βασιλιάς της βλακίας. Δεν βλακίας. Μπορώ, έλα σε παρακαλώ.
0: Το ξώτης.
1: Α, ναι.
0: Δεν φοβάται το ρίσκο. Η αισιοδοξία του τον βοηθά να βρει ευκαιρίες εκεί που άλλοι βλέπουν εμπόδια.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι τα λεφτά υπάρχουν και ότι πάντα θα έρχονται.
1: Έχουμε λεφτόδεντρο. Εμένα, εγώ έχω φίλοι που το λέει αυτό. Έχουμε λεφτόδεντρο. Επίσης μου λέει. Το αξίζουμε.
0: Oh.
1: Γι' αυτό θα το πω. Το αξίζει.
0: Ωραία. Και κλείνουμε το δίδυμο, ο οποίος έχει χάρισμα την επικοινωνία και την ευελιξία του. Ξέρει να δικτυώνεται και να βρίσκει τις άκρες και
1: ναι,
0: να αυξάνει το εισόδημά του. Αλλά η παρορμητικότητά του, να αγοράσει ένα νέο gadget, να κάνει τρεις online, έτσι, ξέρω εγώ, courses.
1: Το Σκορπιό δεν βλέπω μέσα και στεναχωριέμαι.
0: Δεν είναι ο Σκορπιός.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εξαιρετικές δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε για να ξοδέψουμε.
0: Έλα, μωρέ, τάρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Βρελόκα,
1: σωστά τα λες.
0: Τι Σακύρα. Να κάνει Σακύρα, ρε παιδιά.
1: Ναι, τι να κάνει, ζωάρα κάνει Σακύρα.
0: Τι να κάνει, έχω καιρό να ακούσω νέα της.
1: Ζωάρα κάνει, μια χαρά είναι.
0: Εμένα έχει. Πάντα η Σακύρα θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί όταν ο Πικέ
1: μαμακίστηκε, ναι.
0: Με έκανε viral. Τι να κάνω, παιδιά, το σχόλιο μου εκείνο ξεκίνησε το μετά.
1: Ναι.
0: Και πάντα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί από τότε που κερατώθηκε η Σακύρα νιώθω μια χαλήνη μέσα μου του τύπου. Εντάξει, αφού κερατώθηκε και η Σακύρα, εμείς δεν θα κερατωθούμε.
1: Τι βλάκα,
0: γεια σου, Πικέ, γίγαντα, λεβέντη.
1: Κεράτωσε και αυτήν που είχε.
0: Εννοείται κεράτωσε. Μα είναι mindset, δεν φταίει. Είναι και χαρακτηρίζει τον ίδιο που κερατά. Λοιπόν, τι συμβαίνει και τι σημαίνει όταν γίνεται ένα γης μαδιάμ στο χώρο γύρω σου από την ακαταστασία και πώς μεταφράζεται αυτό σε προσωπικότητα και γενικότερα χαρακτήρας.
1: Για να ακούσω.
0: Έχεις πάρα πολύ αυξημένη δημιουργικότητα. Αν είσαι τώρα αυτό όμως, ακαταστασία με καταστασία, διαφέρει.
1: Έτσι, σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή εμένα μπορεί το γραφείο μου επάνω η επιφάνεια να είναι φούλα κατάστατη, γιατί βιβλία, κάφκες, μαλβίνες, ημερολόγια, τα σάκια, το ένα τ' άλλο. Αλλά ο χώρος που είναι το γραφείο, ας πούμε, το σαλόνι, το δωμάτιο, είναι τζιτζι ποπό. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα να μου πετάς την κάλτσα πάνω στον καναπέ και να λες έχω αυξημένη δημιουργικότητα.
1: Έχω true story με το φίλο μου το Θανάση και συγκάτοικο τον Νίκο. Κάποια στιγμή λείπει ο Νίκος, το παιδάκι μου έχει φύγει διακοπές, δεν ξέρω τι, και με λέει να βοηθήσει να καθαρίσουμε το σπίτι. Τραβάμε τον καναπέ κάποια στιγμή και έχει πίσω πάνω από 25-30 χαρτιά γύρου. Μαζεμένα και πεταμένα πίσω του καναπέ. Τέλος.
0: Έλα ρε Νίκο. Δηλαδή εντάξει. Στο νούμερο 2 λατρεύεις το καινούριο και το ρίσκο. Η ακαταστασία δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να δοκιμάζει νέα πράγματα. Στο ίδιο πείραμα, σε ένα πείραμα της VOS, δεν ξέρω, οι συμμετέχοντες ακατάστασης χώρους έδειξαν ξεκάθαρη προτίμηση σε προϊόντα που χαρακτηρίζονταν ως καινοτόμα. Και μπορεί να ανήκεις σε κάποιο φάσμα. Εγώ το λέω ιδιοφυΐας.
1: Ναι.
0: Το άρθρο το λέει νευροδιαφορετικότητας.
1: Εντάξει,
0: εγώ
1: και
0: επιλέγω,
1: και τα δύο ωραία ακούγονται.
0: Ναι, επιλέγω την ιδιοφυΐα, γιατί όσοι είμαστε ακατάστατοι, ας πούμε, εμένα το σπίτι μου ντρέψα να πατήσει μέσα.
1: Ναι.
0: Αν ανοίξεις την ντουλάπα μου, ντρέπομαι να σε κοιτάξω στα μάτια.
1: Έχεις και εσύ κρυφή ντουλάπα σαν
0: ναι,
1: τέτοια,
0: σαν τη Μόνικα. Δηλαδή, ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα στο σπίτι μου.
1: Τι επεισοδιάρα.
0: Γιατί κάπου μέσα στην ντουλάπα μου δεν γίνεται να πάει ο αμφιβληστροειδής, να κοιτάξει, ναι. να αφήσει τον αμφιβληστροειδή σου για πολλά δευτερόλεπτα στην ντουλάπα μου.
1: Okay.
0: Αλλά βγάζω άκρη. Ναι. Δεν θέλω να την ανακατέψεις. Εγώ υπάρχω σε αυτή την ντουλάπα.
1: Εντάξει, σωστό, ωραίο.
0: Εντάξει, μωρέ, ας είστε λίγο ακατάστατοι. Σιγά τώρα, όχι.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γελά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλή.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν.
7: ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
13: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
15: Κον πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αν υπάρχει ένα μέρος όπου η επιλογή για σχολικά γίνεται πραγματικά εύκολη υπόθεση, αυτά είναι τα Mosaic Stores, εκεί όπου θα βρείτε τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, απίθανα και μοντέρνα σχέδια, τετράδια σε χρώματα και σχέδια που θέλεις να τα πάρεις όλα, μολύβια στυλό και αμέτρητα είδη γραφής για κάθε γούστο.
2: Γιατί εκεί εντάξει πας με μια λίστα, αλλά δεν είναι μόνο θέμα λίστας, είναι και θέμα γούστου. Και το καλύτερο, όλα αυτά, όλα αυτά τα υπέροχα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και online στο mosaicstores.com.

περισσότερα Classic Hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Harry Styles, As It Was, εδώ στο πρωινό Velvet και είπαμε πρεμιέρα σήμερα αρκετές εκπομπές στην ΕΡΤ κυρίως. Και άμα δουλεύεις στην ΕΡΤ, έχεις άλλη ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί,
1: ναι.
0: Ας πούμε τώρα, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα σήμερα το πρωί, ας πούμε, η Τζένι με το Φώτη και τα λοιπά, που έχουν ξεκινήσει την εκπομπή τους και έγινε το αυτό.
2: Εδώ τα έχετε ξαναδεί και εδώ είμαστε.
3: Αυτή η εκπομπή είναι τρίωρη ακόμα.
2: Ναι, είναι τρίωρη.
3: Α, γιατί έχει βάλει μέσα από ό,τι είδα ο Χιζάκης μας. Έξι εκπομπές θα κάνουμε σήμερα, θα βγάλουμε.
0: Σου λέει είναι τρίωρη ακόμα.
1: Την αγαπώ τη Μελιτά, παιδιά, δεν μπορώ την αγαπώ.
0: Είναι ακόμη τρίωρη.
1: Μήπως μπερδευτήκατε και νομίζετε ότι είμαστε 12 ώρες, κυρία Συντακτά.
0: Τέλειο.

0: Cher, Dovela Morem, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη και 12 του Σεπτέμβρη η πόλη γιορτάζει, γιατί δεν είναι πανέτοιμη και μας παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή της μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης, και κάποιοι τυχεροί θα βρεθούν και στο after party για να γνωρίσουν τον Αντώνη.
1: Εννοείται, μακάρι να είμαστε κι εμείς με τον μεγάλο διαγωνισμό ΔΕΗ Energy Out Loud. Πώς τώρα, μπείτε στο energyoutloud.gr, διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για ένα πίθανο after party για τα 30 ακόμα. Για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και 30 αναμνηστικά δώρα. Αγαπημένη ΔΕΗ, αγαπημένος Αντώνης Ρέμος.
0: Άμα δεν έχετε παρέα και κερδίσετε, εδώ είμαστε εμείς.
1: Εντάξει, άμα σπίτι και τελευταία στιγμή, θα έρθουμε.
0: Θα έρθουμε.
1: Αλλά έτσι να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας.
0: Θα έρθουμε και πάλι αύριο το πρωί στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο, για το Θεό, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά.

0: να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώ.
12: Check.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, check.
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, με Lidl Plus, 4,95. Τυροκαυτερή, 450 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή, 750 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
19: Την καλημέρα μου σε όλους. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα Δευτέρα. Η μέρα Δευτέρα έχει πάρα πολύ κόσμο η πόλη μας. Θα το παρατηρήσατε σίγουρα στην κίνηση που έχει στο δρόμο. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να είστε καλά, να ξυπνήσατε όμορφα. Παρέα θα είμαστε, παρέα θα ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Με τα καλύτερα τραγούδια όλων.
20: Θέλεις να σε ακούσουν
21: και να την ακούσουν
20: και να την ακούσουν.
21: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
20: Παίξε σε εμάς.
21: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
20: On Air Media Group.
21: On Air Media Group.
0: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
22: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
23: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
24: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
25: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
24: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
25: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
24: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
25: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
26: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
27: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
26: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
23: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
0: 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού

Ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Β+, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα classic hits. Velvet. Ακούτε περισσότερο.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπώ. Coldplay, A Sky Full of Stars. Το 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα στην Κατερίνα που λέει: Πινελόπη, μόνο θάλασσα τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά και εγώ πήγα το Σάββατο, Κατερίνα, ό,τι καλύτερο. Μέχρι να πάει η θερμοκρασία 15 βαθμούς, θα πηγαίνουμε θάλασσα. Δεν ξέρω τι λέτε. Σας περιμένω στο Viber. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς. Αν πήγατε θαλασσίτσα, αν καθίσατε εδώ στην πόλη, αν πήγατε έκθεση. Γράψτε τα μου όλα στο 6931-968-968. Εγώ την έκανα και μια βολτίτσα μου στην έκθεση. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα αμέσως φύγαμε να ακούσουμε το World. Σε λίγο ερχόμαστε με James.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet...

0: Μισελ, αγαπημένο κομμάτι της 33 λεπτά μετά από τις 5, πάντα στον 96,8 Velvet. Εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και επίσης έχω να σας ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση που σκέφτεστε να σπουδάσετε αυτό το φθινόπωρο, αυτή τη σεζόν, θα πάτε οπωσδήποτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο να ενημερωθείτε λίγο και για τα προγράμματα σπουδών τους. Έχει πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών. Γενικά τα πανεπιστημιακά του προγράμματα έχουν ισχυρά πτυχία διεθνούς εμβέλειας και νομίζω ότι αξίζει μία βόλτα και από κοντά στο κέντρο της πόλης μας, στα δύο ιστορικά τους κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο τους κτίριο στην Οδό Ιγνατία 46. Καλό ξεκίνημα από εμένα και να μου πείτε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι να φτάρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά, ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
14: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
16: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
17: Τσεκ.
16: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
17: Τσεκ.
16: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
17: Και αυτά τσεκ.
16: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
17: Τσεκ.
16: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
17: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
19: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

Bon Jovi, Living on a Prayer στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Να σας πω κάτι που διαβάζω και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Προσπαθούν, λέει, οι επιστήμονες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να αποκωδικοποιήσουν τις γλώσσες των ζώων. Δηλαδή, πώς μιλάνε μεταξύ τους, πώς φωνάζουν βοήθεια και όλα αυτά. Και συγκεκριμένα, λέει, έχουν κάνει αντίστοιχη έρευνα πάνω στα κοράκια και πραγματικά έχουν βρει πώς ζητάνε βοήθεια μεταξύ τους. Αυτό όμως, λέει, που τους φοβίζει, γιατί κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ φυσιολογικά όλα αυτά που ακούμε, είναι ότι τέτοιες γνώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κυνηγούς ή ανθρώπους με κακές προθέσεις για να παρασύρουν τα πουλιά και τα υπόλοιπα ζώα και να τους κάνουν κακό. Να δείτε λοιπόν που σε λίγο θα συνεννοούμαστε και με τα κατοικίδια μας και στη γλώσσα τους κιόλας. Πραγματικά απίστευτο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
7: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
6: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
7: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
6: Α, λόγω της έκθεσης,
7: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
8: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet, για χαλή μαζί.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και...
14: Θέλεις να σε ακούσουν
15: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
14: Η καλύτερη σου.
16: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
17: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
16: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
17: Αρκεί, αρκεί.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
19: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
20: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
20: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
22: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
21: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
22: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
21: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

Φανταστικό. What does my heart feel so bad και Moby στο 96,8 Velvet. Ένα τραγούδι που κρύβει μια πολύ καλή αντίθεση και δεν το γνώριζα. Ο Moby λέει το είχε γράψει αρχικά το 92 ως τέκνο κομμάτι, αλλά 7 χρόνια αργότερα το ξαναέφτιαξε. Δεν είχε βγει εννοείται μέχρι τότε. Το έκανε πιο αργό και λίγο πιο μελαγχολικό όπως το ξέρουμε και σήμερα. Έτσι φανταστικό και τέλειο όπως είναι. Πολύ μας αρέσει. Πάντα το ακούμε στο 96,8 Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Χαιρετώ τον Σπύρο που είναι στην παρέα στο Viber και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μου πείτε πώς πάει η μέρα, η Δευτερούλα σήμερα. Καλή εβδομάδα κιόλας. Ένω μπάντε για τη συνέχεια σε λίγο Ace of Base.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Σαντάνα και το Smooth στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Εδώ νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Και ο ύπνος είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να είμαστε χαρούμενοι. Οπότε καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε λοιπόν ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και επίσης να ξέρετε ότι με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Οπότε Grecostrom στη Θεσσαλονίκη μας θα βρείτε στην περιοχή Παπάθη και στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε και μια δωροπιταγή 500 ευρώ, συντονίζεστε καθημερινά στο πρωινό Velvet για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
16: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: What a feeling και Irene Cara στο 96,8 Velvet. Πραγματικά τι συνέστημα όταν πηγαίνεις στο σπίτι και επιτέλους κάθισες στον καναπέ σου, στον ωραίο εκεί, στο σαλόνι. Αν και να ξέρετε, λέει ότι όταν κάθισε πάντα στο ίδιο σημείο του καναπέ, καταστρέφεις σιγά σιγά αυτό το τέλειο έπιπλο του σαλονιού. Και γενικά, λέει, οι συνήθειες που καταστρέφουν τα έπιπλα του σαλονιού μας, πέρα από αυτή, είναι να τοποθετούμε καυτές κούπες ή πιάτα πάνω στα ξύλινα έπιπλα, να αφήνουμε για πολλή ώρα τις κουρτίνες ανοιχτές, οπότε με τον ήλιο ξεθοριάζουν τα χρώματα, να παραμελούμε το ξεσκόνισμα, επίσης να τρώμε κάθε μέρα πάνω στον καναπέ, και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, ισχύει, γιατί μπορείς πανεύκολα να το λερώσεις, και να χρησιμοποιείς ακατάλληλα χημικά καθαρισμού, λέει, γιατί πολύ απλά μπορείς να καταστρέψεις κάποιο ξύλο ή οτιδήποτε έχεις στο σαλόνι. Οπότε λίγη προσοχή για να το διατηρούμε όμορφα. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, με Lidl Plus.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν.
9: Τηλεφώνησε στο 25410-83922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
9: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
10: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
11: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
12: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
11: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
12: Αρκεί, αρκεί.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
16: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
15: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
16: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
15: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Love me like you do στον 96,8 Velvet. Πέτυχα κάπου το βίντεο ενός Ασιάτη που έλεγε ότι δεν έχει ξαναδεί περισσότερα διόδια από όσα έχει δει στην Ελλάδα. Και μπαίνω τώρα από περιέργεια να δω τη λίστα με τον αριθμό διοδίων αναχώρα στην Ευρώπη πάντα. Και προς έκπληξή μου βασικά, συνειδητοποιώ ότι η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση, να ξέρετε. Μας έχει ξεπεράσει. Θα μου πεις, είναι και η έκταση της χώρας, οκ. Okay. Με 644 σταθμούς διοδίων. Η Ιταλία έχει 460. Η Πορτογαλία 370 σταθμούς, ενώ η Ελλάδα έρχεται στην τέταρτη θέση με 175 σταθμούς διοδίων. Αμέσως μετά Κροατία με 110, Ισπανία με 104 και μετά μειώνονται όσο πάμε. Πολωνία 24, Ιρλανδία 18, η Αυστρία έχει μόλις 6 και η Δανία μόλις 2, ενώ η Σλοβενία μόνο έναν σταθμό διοδίων. Μακάρι και εμείς να ήμασταν έτσι. Βέβαια, νομίζω κάποιες από αυτές τις χώρες έχουν και βινιέτες. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ποιες από όλες αυτές. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω και εμείς ξεπερνάμε με το όριο, έχει δίκιο ο Ασιάτης. Paul McCartney, Michael Jackson, αμέσως τώρα με το Say Say Say. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8.
0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη

0: Την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lenny Kravitz, Fly Away στο 96,8 Velvet. Καλύτερα να πετάξει μακριά πάντως ένα ταξιδάκι παρά να κάνει scrolling. Γιατί λέει το scrolling επηρεάζει πάρα πολύ το σώμα μας. Δηλαδή το να είμαστε όλη την ώρα στο κινητό και να κοιτάμε από εδώ και από εκεί. Ο αφιένας λέει και το κεφάλι μετακινούνται προς τα εμπρός. Επίσης οι ώμοι μας μένουν σε διαρκή ένταση. Τα μάτια κουράζονται περισσότερο, εννοείται. Ο ύπνος μας μπορεί, λέει, να επηρεαστεί προς το κακό. Η πολύ ωραία κινησία μπορεί να επιβαρύνει τους μύες μας. Και τέλος, τα χέρια, οι αντίχειρες και οι καρποί μας μπορεί να αρχίσουν να διαμαρτύρονται. Το θέμα, λέει, δεν είναι να κόψεις το κινητό, αλλά να κόψεις την ακινησία. Δηλαδή να σκρολάρεις περπατώντας. Όχι, φυσικά. Για μένα το θέμα είναι να κόψουμε το κινητό, παιδιά. Πραγματικά, λίγο να μην είναι αυτή η προέκταση του χεριού μας. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Φροντίστε κι εσείς, να φροντίσω κι εγώ. Φύγαμε για Μαντόνα σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
8: Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιά. Δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

The Temple of the King στον 96,8 Velvet. Κάπου εδώ είναι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα απογευματάκι Δευτέρας. Φεύγει σιγά σιγά η δύσκολη μέρα. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ άλλο ένα απόγευμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο, Τρίτη, στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα. Να περάσετε μοναδικά.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΕΦ? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ο 96,8 Velvet σε προσκαλούν στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για τη ΔΕΕΦ. Ταξίδευσε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας, δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μαζί με το πρωινό Velvet, με μουσική, παιχνίδι και πολύ διάθεση. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 κοντά στον πύργο ΟΤΕ. Σε περιμένουμε.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: των εποχών.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kiss.
1: Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: in my face.
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα.
1: You,
0: 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.